Μιας είναι σου τα χεσόνα Καί το δίχιο καμπασκάν Ιο καμουάνο χράδιο καρίσμα Και τα καλά λα 5 de la mañana Και ο μέσος πασπάει εδώ Σε όνα συνήθα λουκουλάλ Χεσό κανό για το χόνκα που ξακώ αλαβάνσα Y a las 10 de la noche, o que parte de Radio Carisma, ahí tomo al cielo, ahí tal tomo al y lana, y ya pues al vino. El cable gul, y se van a ir a los colados.

Εσύ είναι η σαυσαλγού μας και τον τύπα Ιταλισσίν το λανάνου αλχιόν απνόχκοπι τύπα έναν ισόλ πα Ιταλίλ τόλτσον για πέι πα ικές και σταχμάχαν λουγάρις ήχου αλδίος το λανάν για ον κομμουνικάρι πα πα ηχετό Αϊκό σαλούδο μα η αλχαίο κλέμνα πα ιαίον καϊτιλάχι είναι σπάρτε ερμανό Άντρες Ερνάντες τόλτσον εσύ αυσίν πα η νουέβο Σαν Ματέο καουίλκολ πα ημασάν ηλεβ λοκουτόρες για το χβαίε αυσαλγού μισή τον αλσίν Καστινά γον κομπλασίρ για το χουαλούν κοπίτ πιτάλ ημπέιπα Για το χαλχούν ρά αι γουαλχούν γυαλίσ πέιε καουίλα κούλ Ερμανό Άντρες Ερνάντες για το χμασανίλα φαμίλια Ιούχου αλδίος το λάναν αυσαλούι παίχετο Ασκατόν τυσίν παί ταλίλ το λχατσουα κομπλασίρ για το χκοπίτ το λάναν αγανόν παί αιόν O Jacobit, vaya y etoges hermanos, chivit nesin, nueva luz y etoges tema, vital copeva.